Στο γη σε γάμα νοχτσνή, τα νανίσω σα πια και μυχτερό, πασχούι πίσω. Α χαούμα να για κάτσε μου, είναι για και πιχτίνα να ο, η τάχα για κάτσε μου στα γόα χώκο, τα μιλώ, για ο γήμα, ο γήμα, ο γήμα, ο γήμα, να χωτσό, ο Saskatchewan Ministry of Health. Α χαούμα να τσε μου, παπά σα τσε μου, αγαπώ, και δεν πα τα κουί πιχτάγον, δεν κοτά τσε μου, είναι ο. Εγώ είμαι νόμιος η τουίτσικα για τον εμίχτσι της ατσιτνόκ για ακούσει η σκάγουτσικ για γνιόχωμανο ότι κουτνάχω ο τζουραγσόχης δεκάτη και σάσχατον το γάια και νοχτή που ήταν μου άτσικα νεχίκο το ακάπατσίχτα το ο τζουραγς για τα γιάγω άμεσε το γεμάνε μάγα και τα σου είδη τα μην Ambulance μάνε μάγα το μάω και εγώ να κοιτώ και πάχω μάγα και μούτσι και μίχτσι ήταν το μέγα βινάν αξί είχα μόγω χάτι πίχτω και πάχω και εγώ να κοιτώ και μήνα και μου αγαπώ μήνα για Fire Department εγώ να κοιτώ και μήνα μάνα για τη πότα και να τα ούτε τι τα κουτσί χωάου για και οι κοίς και αξί είσαι κάποιος μας σχέδια τα σκότσα πως σε μήγω μίχτσι το μα όμαγα γίνει ανοίξηγα και σχόμαγα τα πια κουίσηγα αγαπώ τα κοιτά. Friday is Monday, so over the weekend, there's been 90 calls. You got that to me tonight, but they check it into it. The whole thing, you go to the fire department. You go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to the dog, you go to I got you CPR, I got you in a ventilation task, which I get the about. So I go down with the Ministry of Health, kind of the to it's exasca to me got some pado, machigi, why, is Yakushi ska geek. So you're gonna be a got some wins. I yakunigani go to Chugam in Stogomena Hegoskak, Yahayamichuguma. What's the gagui mizopa mihi?

2026 μόλον όσα cultural days, Molly days, πήτα του τσεγάτη, όχι ανοίγω μήνα. Εγώ μάιαχ, the Montreal Cree Nation, γιαστά τσιγμάνο μάιαχ, μάμα βίουιν, και ο γάτο είναι μοτσιγιχτάου, είναι η τία για Frank's Point. Μόνοι οι σάγα είχαν έχει μάνα μάγει εγώ νέμα. Ο σχότσα για τα πισχότσι, η μοτσιγοχτά τσιγχτνά τσου δεν είναι άλλα. Αγια μιχάου είναι γάμου να κάνα, είναι γάμου τσιγ. Ο γιαχασάκι λόγω είδα μήνα. Ο υπαπμοσυνή ο γμιστατήμο δάστα, τα παπμοτάχου ιόκ, ο υπαπμισκάουακ, bingo to meet the way out the chachiga hammock jigging competitions to go take away of Sonia Minigota. Minaya Tanaka Munano, Gota Minaya Kimani Hotunanu, there's a youth and adult talent show. Minan Tomioko get to Chigi or Negamua, to Tatia Mano with the main to Gasco Vichigano, 50-50 draws Mintaya checked in on Tagi Hotagi Tawayak, Yogaminaya, Mitsuinatoga, it took.